0: Εγώ είμαι μια αιώνια τεγέ σε κάγκιν τούτα μεγ NBC Radio.
1: Τάνσι, μην το γύσε γάνσι. Εγώ μα τσιμού, να νύχει το ήτσι κάτσι μου στσιγούτα. Εγώ το μου μα NBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα καουία τι σιγήσε γάκ, άτσι μου όνσα, κι ουίτν μιούζα, κι σε τι γατάχω. Εγώ να μα τσιμού, εγώ νύχω κάμικο γάπη, τότε μα χώρια γουίδω.
2: Att sitt nog med chitkigoina gatsihtatsik. Gomini nigana statsik ja gomsuini gatta matni gitoyak. Gomini takita vahtako aski nippi igat että de batsik gatti. Niko toho gats sit nogoti gatoski chigivit no puhuti mun hesuni awana. Kiispin kino tiwi chiha kameko. Ja gomsuini kesi. Tawi chihiwi chigwista auski disi iskoti te gatsit nama. Tani higa ganta opini gitan toe gatoski wina gayatsik. Kamekonorth.com/careers

0: Oito, ¿qué manche?
1: Que está te penaba mucho en mota, o sea, para que estaba en todas las puertas y te estaba mixiendo y otra de man.
0: Ajá.
1: Ya más pino, es más de poquita de la sol, Simón.
0: Ajá, ajá.
1: La sol, Simón.
0: Me das no esto que me te costaba, ¿no? ¿Estás me la costaba?
1: Oh, me das no te costaba en el Grandeur, le gusta nada, y aquí todo está en todo ahí. 50 feet, más que yo me estoy.
0: Oh.
1: Así ni po. ¿Y qué me te dice la diga? ¿Sabes que te costaba ya?
0: ¿Sabes que te pasa para ti la diga?
1: Ya me nagatama ne gutta an mona te te te tas ke te das ni.
0: Aha. Ka ki tom na mana te ko ap ma ko ski bi tsigi yo ka ki tom ta ko ski ko ya ko ne ne ki pia kon.
1: O atin ta ta si 15 years ka ki tom ta ko se ho.
0: Ko ma len tai de mes ka ki tom.
1: Ka ki tom ta de mo ta mo da se.
0: Aha. As ka tu ki manam to na ya stit ne ki no se ho pe yo.
1: O sa po ta tu ki se ha do te urti si ki no se de po es ka mi se to ki no se ho te. Aha. Out never need to in there, lots, hard to lots. But also, I'm other this for the stomach, or other stomach, it might be in machine power, or them see it, or it. And that map, I know, 3 weeks, 1 month, that in power, and him say, but that's again.
0: Ah, tell you, they got the hit to keep in an hour, a boy got hurt it never.
1: Oh, that for now, I'm up here, and I was about that, I was going to go up, Mars, with it, or I say, I'm a green daily.
0: So, what's the guy negative, this day?
1: So now, I scammed the Musnata, and that is a bit that is a cheaper, they also.
0: You got him, say, a bit, take it.
1: You want it, on him, say, a bit, yeah.
0: I'm to the man, I guess.
1: Which man, they know, stay to me, it's a game, catching and releasing it.
0: Τα βοήθεια δεν είναι μάγα.
1: Α, τι το είσαι μόνο που από όγανε, μου στυπάνε, έτσι, γιατί έτσι σαν καλή, έτσι, γιατί να κατσίτα, έτσι, γύρω εδώ.
0: Αχα.
1: Είσαι εγώ δύο τα τινά, έτσι, γύρω αν είπα, πασκάπινα, έτσι.
0: Εγώ σημαίνει, είναι μάγα, μου δεν είπαμε πολύ σάρτα και είσαι, γιατί τα στίγω τι μείνει μάνα νίστη, ο απάτταμαν μου δεν μείνει από εσμεγάιτα και είσαι παγαστά, μου σνήτων, σιγάστα και παγιτνή, έτσι.
1: Μα, τώρα που όλες τα παγιτνά, έτσι, εγώ μείνα, θα πει μείνα να αγαπάτσι, έτσι. Μόνοι δίνουν τα βοήθητε, να τα πει απατσιέγα να σλέμε να με γουρτούν, να με ασκούτσα, όπως σου τα ζητήτε.
0: Τα πού, τα πάνε με τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι
1: δείχτε, τι δείχτε, τι
0: δείχτε,
1: τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε,
0: τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, τι δείχτε, εγώ μην άσχαω για μόδες, ενώ άσχαμε είναι πάρα μου κουίγω στις πιτήτσι που μπορούν να πήγαν τα της αψουίδης τα χρόνια.
1: Πάω σε γράσου ανά στα μάνο ριντέ λέω τα πμά πέρα πέρα και γνωσή ίσχαω. Σήμερα είπε μα ούτσι εγώ ουάσας και παραμάτη πήγω ατσι γκέις. Εγώ μην πήγαινε σε νόηνα ανή ούτ να πήγησαι. Βάνε, τώρα εγώ είσαι νίτσι πατνό, μα πρέπει και τα όλοι μισή και τσι μου, μα δεν μάτσα από όλο κόρτερ του εδώ, μα να ήταν.
0: Α, έχετε το κρίμα ανήκει και τις καταχάτσες, κανείς είχε πάγαμε στο κανείς χάτσες, έτσι, κάτι μου έστασε.
1: Τα όλα την παθή, ο τεγώ παπιά, τα έχω τα ορτινά, ο ασούπισε.
0: Κα, κα, εγώ έχω σύσει πάγει την χάτσες.
1: Εγώ σύσει πάγει την χάτσες, αν είναι πίδω.
0: Τα που είσαι, αγιά.
1: Όχι, ναι, μάνα, θα σου πω, μόμως τσόγ, μάτσα, τσόγ, μάτσα, πείτε, δι, τα όλοι. Δεν είναι ο παγκτάρο, η στάτσιδα, η τζακφίσα.
0: Δεν το μυστικό σχάγια, η ατμόδα και η παγκτάρο, με νεγά, έτσι, με δόξα. Κάχα.
1: Εγώ είμαι σίγουρο ότι Ο πάει πήγα σκι. Λοιπόν, εγώ το άτσεγαν και σκι πάει, ότι κοιτάτε, ο άπμαρτε τα σάξι, τα σάξι τον ήτ. Ο μίσης εγώ το πάει πήγανε άσκι. Σταβάσανε άτάμι, ωραία. Αν τα τζούνια τα ξεπάγει με το άνα το πάει πήγανε. Τα μεραίτε ένα γεγουάς. Αν σε το ξεπάγει μετά σε... Εγώ σάπη, γάπη, πόγω, αν είναι πήγος και τσεπέδε, μόλις και δείτε.
0: Δεν σύντουγε πόγω. Έχω να μάρει το γύρω αστήσω μου τσεκίκοτα.
1: Δεν έχω αστήσω μου τσεκιά.
0: Α, τι μείνω εγώ το χωρά σκύπη τσεκιά, γιατί δεν τον είτε ότι τα καχά τσε την όγμη δω εγώ. Ω,
1: $500-$600
0: $600
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι κάτι.
0: Ας
1: πω, από μοδά, ό,τι. Ανοίγεις τα changeovers.
0: Εγώ είμαι είναι τα μισθά και σώα και τσιμόχω με ανσόνι για μάσκο και εδώ. Και είδαν ότι μίσχο τσαγότητα μου δώσα.
1: Εγώ μόνο τσιγόξω, είδαν.
0: Μίσχο τσιγόχω Αμερικάνο, μα νεμιτών είμαι στα χειστήσπαδο. Εγώ είμαι είναι, ή του ήτσι μήνα με ανώμα για... When we have a low Canadian dollar, you got come stuck at the Sony Amina Gida. No, that's what's now to be totally chocolate. I get to Mohamana go TP, say holiday, chicky, be a dupe, chicky, gosh, we be chicky, chicky, it's a bit of a man. But what do you
1: tap women now, anime?
0: Uh-huh.
1: It's been a low tax at American Mana Mother, be totally old, Mr. Bay, chicko.
0: Uh-huh.
1: I don't so now, mom, stuck so. Μόδα από 75% του παίγει, όχι του ειδόγα του παίγει. Αχα. Δεν μείνω εγώ εσύ έτσι εγώ.
0: Well, Joseph, είχα σε εμάς χωρίς πίτα μα.
1: Άρα.
0: Και να ασχόμαι την.
1: Άρα.
0: Bye-bye.
1: Okay, bye.
2: Before those summer holidays hit, how about hitting up our next $10,000 Super Bingo? Coming up Friday, June 19th, we're playing our next $10,000 Super Bingo with a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, is at NBCRadio.com under the bingo link. The $10,000 Super Bingo, Friday, June 19th, 5:30 p.m., only here on the NBC Radio Network.
3: Lottery license number MB25-0013.
2: NBC.
0: Ανοίξει πάνω με αγαπητή εγώ γύσσεγα ο γαμτάτατνι άνωσα πράγμα ο γεγάου αγιακοπινάου ή πίσιμ. Εγώ σίγω αισθήκα τι όμα νιχίδαουι κύσπαγες και νόμα του ήγαμικ. First Nations University of Canada. Kusikwa isi dekatu. Maka kayahti umisimani gisi dekata kwa Saskatchewan Indian Federated College. Yagwandami gimachapadagi 1976 SIFC, Saskatchewan Indian Federated College. Kusiki isi dekatu yukutanista kagi mikchigiyan. Utautimstahisaga hikanik magi kutegi vikskanoha magi chik. Magi kwa hanukchmana maka First Nations University of Canada. Muutoksi miksi itse näkö tuo kohaja kispäki niihin tavoiksikin hommat viikä me kohota Canada. Sui joku pii joku mänsistä miki mä tsehtään uik. Sui joku spio miki ja kittää pähtsikä tiuma ja kohotaksista pinnäni. Niin on mitään navaski hikoa naspini ja goma FNUC kagi päätä goma. Ja kohotin mä nämä kagi mä tsepätäkin sitä meillä koska näkää sä stiigi. Ja kun tiedän miki ja missä näkää tiikissä ja naskomittu inoma. University of Regina, Saskatchewan Indian Federated College. Ja kun nekin näissä komittuja, että viitsaatuskin mittotsik, että pätäkoomakin ja muu mä niin, että oli skenohamattu ikä mikispäk. So that was in 1976. Ja kun annan piitska, että päätämään siis minun uutikin osittain on skenohamattu ikä mikki viitnoksista penänneksi sampu, kuten Northern Campus, kun tämä aika pieni, kun on johtaa kihti, kun nämä aika suja kuita, äspenistum, että ne olisikin hoitakaakin in 1996 hoitakaakin ja mä etsäpä tekotaksista penäänik. Ja kohottaa ja äviäkki piisim niistä tibu ofsaap kaakimit. Kiimää mau jo kittu kiikkiskistikki ja kui doomaa ja kui. Sui joka viisi ikuttakaa niikään näkis otuu tiottuita ja Northern Campus ja Executive Director Trina Joseph. Ja kun se on miitty itse isomaa ja niihin tuo instohta muin. Niihin tuo imam Toni Lichigan. Niihin tuo isi tomina. Niihin tuo ittaa puhta muina.
4: 이것 또 그스키나 호마기 위노 대입 받기하고 마야 First Nations University of Canada 히 뛰뛰서